Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 15 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκία στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Ο Διπορικό» και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακαμφιτάν δήλωσε ως μέλη της CICA πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστική στάση υπέρ των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης που είναι μέλος μας και να αντιταχθούμε στη συνεχιζόμενη καταπίεση και στις σοβαρές παραβιάσεις. Μια μόνιμη λύση απαιτεί την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στη βάση των συνόρων του 1967. Ο Χακάν Φιντάν απίφθινε ομιλία στην 7η Σύνοδο Κορυφής στη διάσκεψη για τη συνεργασία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ασία, CICA, που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού, όπου συμμετείχε εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τονίζοντας ότι η ενίσχυση της CICA αποτελεί αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την άνοδο της Ασίας, ο Φιντάν δήλωσε «Ως Τούρκοι είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε την CICA ως το πιο συμπεριληπτικό φόρουμ ασφάλειας της Ασίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική ασφάλεια και να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα, διευρύνοντας τις συγκοινωνιακές διασυνδέσεις και διαφοροποιώντας τους ενεργειακούς διαδρόμους». Προειδοποιώντας ότι ολοένα και περισσότερες κρίσεις στον κόσμο οδηγούν σε αυξανόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς πλατφόρμες, ο Φιντάν δήλωσε ότι η ανάγκη εξέβρεσης συλλογικών λύσεων στα κοινά προβλήματα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η προσήλωση στην ειρήνη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να ισχύει για κάθε μέλος. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την προσήλωση ενώ το Ισραήλ, μέλος της CICA, παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, εφαρμόζοντας μια πολιτική συστηματικής καταπίεσης, δήλωσε ο Φιντάν και συνέχισε. Πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστική στάση υπέρ των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης που είναι μέλος μας και να αντιταχθούμε στη συνεχιζόμενη καταπίεση και στις σοβαρές παραβιάσεις. Μια μόνιμη λύση απαιτεί την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

0: στη βάση των συνόρων του 1967. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Σύνοδος πρέπει να χαράξει ένα σαφή και συγκεκριμένο οδικό χάρτη για μια πιο αποτελεσματική CICA με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και αυξημένης ευημερίας σε ολόκληρη την Ήπειρο. Η Τουρκία καταδικάζει την απόφαση της Κολομβίας να μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής. Το βήμα αυτό παραβιάζει τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ πρωτίστως στις αποφάσεις 1980 του Συμβουλίου Ασφαλείας και έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές αρχές που υπογραμμίζονται στη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η συνέχεια της ανακοίνωσης έχει ως εξής. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών. Καλούμε την Κολομβία να ανακαλέσει την εν λόγω απόφασή της και τονίζουμε ότι όλα τα κράτη πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να πλήξουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ εντός των συνόρων του 1967 και με εδαφική ακεραιότητα αποτελεί το μόνο δρόμο για τη δημιουργία μιας δίκαιης, μόνιμης και συνολικής ειρήνης στην περιοχή.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Κύμα εξαιρετικά έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μαρμαρά της Τούρκια κατέριψε ιστορικά μετεωρολογικά ρεκόρ, προκαλώντας πρωτοφανή ογκοβροχή στην Ιστάμπουλ μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Η κακοκαιρία δημιούργησε τοπικά ύψη βροχής που σπάνια έχουν παρατηρηθεί στα καταγεγραμμένα κλιματικά χρονικά της περιοχής. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί στη λεκάνη του Μαρμαρά κατέγραψαν ακραίες νεροποντές, οι οποίες κατέριψαν τους εποχικούς μέσους όρους. Σε αρκετές περιοχές της Ιστάμπουλ, τα επίπεδα βροχόπτωσης ξεπέρασαν τα 100 με 130 χιλιοστά ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε λίγες μόλις ώρες, ένας όγκος που ισοδυναμεί σχεδόν με τις μέσες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις δύο μηνών. Ο ευνίδιος όγκος νερού ξεπέρασε τις δυνατότητες του δημοτικού αποχετευτικού δικτύου με αποτέλεσμα υπόγειες διαβάσεις, σύραγγες και ισόγειοι χώροι σε χαμηλό υψόμετρο να βυθιστούν γρήγορα κάτω από το νερό. Ενώ ολόκληρη η περιφέρεια του Μάρμαρα επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις, η Ιστάμπουλ δέχτηκε το κύριο βάρος της κακοκαιρίας με αρκετές γειτονιές να καταγράφουν κρίσιμες ζημιές. Ανταποκρινόμενες στην κλιμακούμενη κατάσταση, κεντρικές αρχές στην Άγκαρα κινητοποίησαν κρατικούς πόρους για το συντονισμό της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας σε ολόκληρη την περιοχή του Μάρμαρα. Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, ΑΦΑΤ, κινητοποιήθηκε άμεσα για να κατευθύνει τις επιχειρήσεις πεδίου, αποστέλλοντας αντλίες απάντλησης υδάτων υψηλής ισχύως, διασώστες και αμφίβια οχήματα προς ενίσχυση των ομάδων έκτακτης ανάγκης της Ιστάμπουλ. Οι εθνικές μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση υψηλού κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, ενώ τα δημοτικά συνεργεία επιχειρούσαν όλο το 24ωρο για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την απάντληση υδάτων από πλημμυρισμένες υποδομές. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Φαρχάν Χακ, μίλησε κατά την καθημερινή ενημέρωση των συντακτών, υπογραμμίζοντας ότι παρά την κατάπαυση του πυρός, χθες και προχθές καταγράφηκε σε όλες τις περιοχές της Γάζας μεγάλος αριθμός αεροπορικών επιδρομών, πυρών πυροβολικού εκρήξεων για την κατεδάφιση κτηρίων, πυρών από τη θάλασσα και ενόπλων επιθέσεων. Ο Χακ ανέφερε ότι οι παραβίες αυτές σημειώθηκαν κυρίως δυτικά της αποκαλούμενης κίτρινης γραμμής. Ο Χακ δήλωσε: «Επαναλαμβάνουμε ότι οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται ανα πάσα στιγμή». Παράλληλα, σημειώντας ότι ο ΙΕ και οι εταίροι του συνεχίζουν να παραδίδουν εφόδια πρώτης ανάγκης στη Γάζα, ο Χακ επεσήμανε ωστόσο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών. Ο εκπρόσωπος ανέφερε: «Οι εταίροι μας δηλώνουν ότι η παροχή βοήθειας περιορίζεται λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και των εμποδίων που θέτει το Ισραήλ. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιορισμοί σε κρίσιμες εισαγωγές όπως λάδια κινητήρα και ανταλλακτικά, καθώς και περιορισμοί πρόσβασης σε ποσοστό άνω του 64% της Γάζας». Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. İnan korkuyorum sana bağlanmaktan, bir adım bile yaklaşmaktan, aşkına kul köle... Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Yusuf Güney.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σίραν. Σε αυτό το μέρος του ταξιδιού που κάνω για να ανακαλύψω τις ομορφιές της Τουρκία, αποχαιρετώ το Τσανάκκαλα και κατευθύνομαι προς την καρδιά του Αιγαίου. Η νέα διαδρομή του ταξιδιού μου με οδηγεί από το Ayvalık, την παραμυθένια περιοχή του Παλικεσίρ, στην Ίσμυρ, μια πόλη συνυφασμένη με την ιστορία και τη θάλασσα. Τώρα σας προσκαλώ σε ένα ταξίδι στις αναμνήσεις που είχα σε αυτές τις στάσεις και τις μοναδικές ομορφιές που συνάντησα. Καθώς άφησα το Τσανάκκαλα πίσω μου και κατευθύνθηκα νότια, ο πρώτος σταθμός μου ήταν το Ayvalık, ο παράκτιος παράδεισος του Παλικεσίρ. Αυτό είναι ένα μέρος που σπέρνει γαλήνη στην καρδιά των ανθρώπων, με τους δρόμους με άρωμα ελιάς, τα πέτρινα σπίτια και τους κολπίσκους γεμάτους γαλάζιο. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο τόπος αυτός κατακλείζεται από ντόπιους και ξένους τουρίστες. Οι περισσότεροι ντόπιοι τουρίστες, ειδικά οικογένειες από μεγάλες πόλεις όπως η Ιστάμπουλ, η Άνκαρα και η Μπούρσα, περνούν τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ. Κάποιοι έχουν εξοχικά, άλλοι έχουν αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια. Καθώς περπατούσα στα στενά δρομάκια του Ayvalık, ένιωσα τα ίχνη του παρελθόντος ανάμεσα στους πέτρινους τοίχους και τη γαλήνη του παρόντος στο δροσερό αεράκι της θάλασσας. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα σε ένα καφέ με θέα το νησί Τζούντα. Όταν ο απαλός ήχος των κυμάτων συνδυάστηκε με τη μουσική που ακουγόταν από ένα σκάφος από μακριά, ο χρόνος φαινόταν ότι κυλούσε πιο αργά. Και φυσικά δεν μπορείς να πεις ότι έχεις δει τα πάντα στο Ayvalık χωρίς να φας το τόστ του Ayvalık. Αυτό το τόστ με μπόλικο τυρί, σουτζούκι, πίκλες, κέτσαπ και μαγιονέζα ήταν ακόμα πιο νόστιμο δίπλα στη θάλασσα. Και για γλυκό, ένα ελαφρύ γλυκό με μυζήτρα, το Lortatlas. Αυτή η τοπική λιχουδιά φτιαγμένη με φρέσκια μυζήτρα και ελαφρύ σιρόπι με έκανε να σκεφτώ ότι αυτό το μέρος είναι θεραπευτικό για την ψυχή τόσο με τα τοπία όσο και με την κουζίνα του. Αφού έφυγα από το Ayvalık, κατευθύνθηκα προς την περιοχή Μπέργαμα στα βόρεια της Ίσμυρ. Σε αυτή την πόλη η ανάσα του παρελθόντος γίνεται αισθητή σε κάθε δρόμο που περνάς. Η Μπέργαμα είναι ένα από τα σημαντικά πολιτιστικά και επιστημονικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Ο πρώτος μου σταθμός ήταν η αρχαία πόλη της Περγάμου, η οποία βρίσκεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όταν ανέβηκα στην Ακρόπολη, η θέα που αντίκρισα μου έκοψε την ανάσα. Το αρχαίο θέατρο ήταν σαν ένα κατάστρωμα παρατήρησης, χτισμένο σε μια απότομη πλαγιά με θέμα το Αιγαίο. Με χωρητικότητα 10.000 ατόμων, είναι ένα από τα αρχιτεκτονικά θαύματα της εποχής του. Κάθισα στα πέτρινα σκαλιά και απλά άκουγα τον αέρα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα σαν σιωπηλός θεατής στη σκηνή του παρελθόντος. Όταν έβλεπες από το λόφο της Ακρόπολης τα σπίτια με τα κεραμίδια στη στέγη και τις πλαγιές που καλύπτονταν από ελαιώνες, έμοιαζαν με πίνακα ζωγραφικής. Λίγο πιο

Κάτω ήταν το Ασκληπείο, ένα από τα σημαντικότερα ιαματικά κέντρα της αρχαιότητας. Ήταν συναρπαστικό να περπατάς σε αυτόν τον ιερό χώρο, όπου πριν από χιλιάδες χρόνια η θεραπεία γινόταν με μουσική, με νερό και με τα όνειρα. Καθώς περπατούσα ανάμεσα στους σκίονες, με συγκίνησε βαθιά η σκέψη ότι αυτές οι πέτρες φιλοξένησαν και γνώση και θεραπεία. Το βράδυ έμεινα σε ένα παλιό πέτρινο αρχοντικό στον Πέργαμα. Η νύχτα ήταν ήσυχη αλλά γεμάτη νόημα. Κάτω από τα αστέρια νιώθα σαν να άκουγα τον άνεμο να μου ψιθυρίζει στο αυτί τις ιστορίες που είχαν αφήσει το σημάδι τους πάνω στα βράχια. Αυτή η πόλη δεν είχε μόνο ιστορία, είχε μνήμη, είχε ψυχή, είχε αφήγηση. Μετά το Πέργαμο, ο δρόμος μου με πήγε στην ακτή, στη Φώτσα, όπου ένιωσα τη δροσερή ανάσα του Αιγαίου στην πιο αγνή του μορφή. Πέτρινα σπίτια, στενά δρομάκια, βάρκες που κουνιούνται στο λιμάνι. Η Φώτσα ήταν μια πόλη του παρελθόντος, αλλά και της ηρεμίας. Κάποτε σε αυτούς τους όρμους ζούσαν ναυτικοί του Ιωνίου και θρυλικές φώκες. Σήμερα αυτή η ζωή συνεχίζεται ακόμα συνυφασμένη με τη θάλασσα. Ακούμπησα στα στίχη του κάστρου Φώτσα. Ο αέρας φύσηξε στα μαλλιά μου, ενώ στα αυτιά μου αντιχούσε ο ήχος των κυμάτων που χτυπούσαν τα βράχια. Καθώς τα ψαροκάικα επέστρεφαν στο λιμάνι το ηλιοβασίλεμα, ο ουρανός έγινε ροζ πορτοκαλί και ο χρόνος φάνηκε να σταματά. Μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα ηρεμίας στη Φώτσα, ξεκίνησα ξανά, αυτή τη φορά προς την καρδιά της Ίσμυρ. Έφτασα στην Ίσμυρ το βράδυ. Καθώς τα φώτα της πόλης έλαμπαν από μακριά, ένιωσα ένα γλυκό ενθουσιασμό μέσα μου. Καθώς συνέχιζα κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που περιβάλλει τον κόλπο, ένιωθα όλο και περισσότερο ότι πλησίαζα πιο κοντά σε αυτή τη σπουδαία πόλη που κάποτε ήταν η πύλη της Ανατολίας προς τα δυτικά. Όταν έφτασα στην παραλιακή λωρίδα Κόρντον, στο κέντρο της Ίσμυρ, με υποδέχτηκαν τα φοινικόδεντρα, η παραλία για περπάτημα που ήταν σαν να βρισκόταν στην αγκαλιά της θάλασσας και η ζωντάνια στις καφετέριες. Εγκαταστάθηκα σε ένα μικρό αλλά ευχάριστο ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Όταν άνοιξα το παράθυρο, η μυρωδιά της θάλασσας χτύπησε το πρόσωπό μου και οι χαρούμενες φωνές των ανθρώπων που περπατούσαν στο δρόμο μου ψιθυρίζαν ότι θα ξεκινούσαν νέες ιστορίες για μένα σε αυτή την πόλη. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε μαζί σας στις ακτές του Αιγαίου. Μοιράστηκα την ηρεμία του Άιβαλεκ, την ιστορία του Πέργαμα, τον αγέρα της Φώσα και το πρώτο καλωσόρισμα της Ίσμυρ. Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε σε βάθος τους δρόμους της πόλης, θα δούμε μαζί τι έχει να μου αφηγηθεί αυτή η σπουδαία πόλη από τις ιστορικές της συνοικίες μέχρι τη σύγχρονη ζωή της. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε ωραία. Γεια σας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια χαρά σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο σημερινό μας ταξίδι στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ιχνηλατούμε μια μακραίωνη παράδοση, η οποία επιβιώνει σε διαφορετικές γωνιές της Ανατολίας με ποικίλες ονομασίες, αλλά συγκλίνει στην ίδια φιλοσοφία. Τις παραδοσιακές συνάξεις συνομιλίας Σοχπέτ. Σε άλλα μέρη, Γιαράν Σοχπέτι, αλλού Σραγκέτζεσί, Κιουρσουμπασί, Μπαρανά, Γκεζέκ, Μοαμπέτ ή Έρφενε. Παρόλο που τα ονόματα και οι πρακτικές διαφέρουν από τόπο σε τόπο, ο κοινός παρονομαστής αυτών των συναντήσεων παραμένει ο ίδιος. Να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων, να μοιράζονται κουβεντιάζοντας, να μαθαίνουν διασκεδάζοντας και να ενδυναμώνουν τους δεσμούς της κοινότητας. Σε αυτές τις συνάξεις πραγματοποιούνται κυρίως τους χειμερινούς μήνες, η συζήτηση έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, η μουσική, η παραδοσιακή χορή, τα λαϊκά θεατρικά δρόμενα και οι τοπικές γεύσεις αποτελούν εξίσου αναπόσπαστα κομμάτια της παράδοσης. Οι συναντήσεις Γιαράν στο Τσάνκρ, οι βραδιές Σύρα στη Σανούρφα, το Κιουρσούμπασί στο Ελαζί, και οι συναντήσεις Μπαρανά στο Ντουρσούμπεϊ του Μπαλγκεσίρ συγκαταλέγονται σήμερα ανάμεσα στα πιο γνωστά παραδείγματα αυτής της πλούσιας κληρονομιάς. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παραδοσιακών συναντήσεων Σοχπέτ είναι ότι βασίζονται σε κανόνες άγραφους αλλά απόλυτα γνωστούς και σεβαστούς από την κοινότητα. Οι ομάδες αυτές αριθμούν συνήθως από 5 έως 30 άτομα. Οι επικεφαλής που καθοδηγούν τη συντροφιά είτε εκλέγονται είτε προτείνονται από τους πρεσβύτερους. Ακόμη και ο τίτλος του Προέδρου αλλάζει από τόπο σε τόπο. Μπορεί να ακούγεται ως «Γιαρέμπασε», «Γιήτπασε», «Κιοσέιχτιαρε» ή απλώς «Πρόεδρος του Σοχπέτ». Στην καρδιά αυτών των συναντήσεων όμως δεν βρίσκεται απλά η διασκέδαση. Εδώ συζητούνται τοπικά και κοινωνικά ζητήματα, οι άνθρωποι αφουγκράζονται ο ένας στις δυσκολίες του άλλου και μέσα από αυτή τη συνύπαρξη ενισχύονται η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συλλογική συνείδηση. Μοιραζόμενοι τον ίδιο χώρο με τους μεγαλύτερους, οι νέοι δεν μειούνται μόνο στη μουσική, στα δρόμενα ή στις προφορικές αφηγήσεις, μαθαίνουν βιωματικά τους κώδικες συμπεριφοράς και τις θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες. Αυτήν ακριβώς τη διάσταση υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφαση και η UNESCO. Αντιμετωπίζει τις παραδοσιακές συναντήσεις Σοχπέτ ως μια ζωντανή κοινωνική πρακτική μέσα από την οποία οι προφορικές παραδόσεις διατηρούνται ακμαίες, η γνώση του παρελθόντος

παρελθόντος μεταλαμβαδεύεται και οι πολιτιστικές αξίες μοιράζονται. Υπενθυμίζει ότι αυτές οι συνάξεις χαρίζουν στις κοινότητες ένα βαθύ αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή και τον αλληλοσεβασμό. Ο φάκελος υποψηφιότητας που κατάρτισε η Τούρκη για τις παραδοσιακές συναντήσεις ΟΠΕΤ αξιολογήθηκε το 2010 κατά την 5η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO στο Ναϊρόμπι και ήταν εκεί όπου η παράδοση αυτή επισφραγίστηκε διεθνώς με την εγγραφή της στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Πίσω από αυτή την απόφαση δεν βρισκόταν απλώς ο πολιτιστικός πλούτος του εθήμου. Για την UNESCO βαρύνουσα σημασία είχε το γεγονός ότι αυτές οι συναντήσεις λειτουργούν ως ζωντανό όχημα για τη μετάδοση των προφορικών παραδόσεων και των αξιών, τροφοδοτούν το αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας των κοινοτήτων και ενισχύουν την ορατότητα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Καθοριστικός για την τελική ετοιμιγορία υπήρξε και ο ίδιος ο τρόπος προετοιμασίας του φακέλου. Η διαδικασία δεν χαράχτηκε μόνο πίσω από τα γραφεία των θεσμών, πραγματοποιήθηκαν εκτενείς διαβουλεύσεις με τις ίδιες τις κοινότητες και τους φορείς του εθήμου, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη εκ των προτέρων και εν γνώση συνένεσή τους. Το 2009, μέσα από συναντήσεις στο Τσάνκρε, στο ΣΥΜΑΒ της Κιουτάχια και στη Σανούρφα, οι ειδικοί κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τους θεματοφύλακες της παράδοσης, σχεδιάζοντας από κοινού μέτρα για τη μελλοντική της διαφύλαξη. Επιπλέον η UNESCO έλαβε ρητά υπόψη της ότι πολλές τοπικές εκφάνσεις των συναντήσεων ΣΟΠΕΤ είχαν ήδη καταγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τουρκία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Όταν μιλάμε για άειλη πολιτιστική κληρονομιά, η ουσία βρίσκεται πάντα σε ένα θεμελιώδες στοίχημα. Να συνεχίσει η παράδοση να αναπνέει μέσα στην ίδια της την κοινότητα και να περνά ζωντανή.

0: περιλάμβανε στοχευμένα μέτρα, την ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης, την ενθάρρυνση για πιο συχνές συνάξεις, την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, την ενεργό συμμετοχή των νέων και την ευρύτερη προβολή του εθήμου. Οι επίσημες εκθέσεις που κατατέθηκαν αργότερα στην UNESCO αποδεικνύουν ότι αυτά τα σχέδια δεν έμειναν στα χαρτιά, αλλά μετουσιώθηκαν σε πράξη. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού πραγματοποίησε εκτενείς επιτόπιες έρευνες, ενισχύοντας οικονομικά τις κοινότητες των φορέων, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε πόλεις όπως το Τσάνκρε, η Μπούρσα και η Κόνια, οι τοπικές αρχές παραχώρησαν ειδικούς χώρους αφιερωμένους αποκλειστικά σε αυτές τις συναντήσεις. Στο Πανεπιστήμιο Καρατεκίν του Τσάνκρε ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής για τον Πολιτισμό Γιαράν, ενώ το 2016 οργανώθηκε ένα συμπόσιο με θέμα «Η παράδοση του Σοχπέτ στην Ανατολία και το Γιαρέν». Το 2017 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Γνωριμία και συνάντηση με τον πολιτισμό Γιαράν» με τη συμμετοχή ομάδων από την Άγκαρα, το Άφιον Καραϊσάρ, το Μπαλίκεσιρ και το Τσάνκρε. Συμπληρώνοντας μια δεκαετία από την ένταξη της παράδοσης στον κατάλογο, το 2020 η Εθνική Επιτροπή της Τούρκια για την UNESCO διοργάνωσε μια μεγάλη συνάντηση διαβούλευσης με τίτλο «Η σύγχρονη κατάσταση των παραδοσιακών συναντήσεων Σοχπέτ». Εκεί οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη, την αναβίωση, την διαγενειακή μεταβίβαση, την καταγραφή και την ευαισθητοποίηση του κοινού αξιολογήθηκαν εκ νέου μέσα από τη γόνιμη σύμπραξη ακαδημαϊκών θεσμικών φορέων και των ίδιων των ανθρώπων που κρατούν αυτή την παράδοση ζωντανή. Αυτή η διαδικασία δείχνει επίσης ότι η ζωντανή κληρονομιά δεν είναι ανεξάρτητη από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σύμφωνα με την περιοδική έκθεση της Τούρκια προς την UNESCO για το 2021, η πανδημία COVID-19 διέκοψε τις δραστηριότητες διαφύλαξης στα έτη 2020 και 2021, ενώ ορισμένες δράσεις μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά, η ίδια έκθεση αποκαλύπτει ότι μετά την εγγραφή στον κατάλογο της UNESCO, το ενδιαφέρον για τις παραδοσιακές συναντήσεις Σοχπέτ αυξήθηκε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και ενισχύθηκε συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων, των πανεπιστημίων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινοτήτων και των φορέων της παράδοσης. Ίσως η μεγαλύτερη δύναμη αυτής της παράδοσης να κρύβεται ακριβώς εδώ. Οι παραδοσιακές συναντήσεις Σοχπέτ δεν είναι απλώς μια μορφή συνάθρησης που έχει απομείνει από το παρελθόν. Είναι ένας ζωντανός πολιτιστικός χώρος που διατηρείται μέσα από το διάλογο, την ακρόαση, την συνδημιουργία και το μοίρασμα. Μια συζήτηση που ξεκινά σε ένα δωμάτιο συνεχίζει την πορεία της άλλοτε με ένα παραδοσιακό τραγούδι, άλλοτε με ένα παιχνίδι και άλλοτε με μία μονολέξη που ένας νεαρός συμμετέχων έμαθε από τους μεγαλύτερους του. Διότι η ζωντανή κληρονομιά δεν είναι μόνο κάτι που ανακαλούμε στη μνήμη μας, αλλά μια κληρονομιά που βιώνεται ξανά και μεταλαμπαδεύεται στην επόμενη γενιά. Σήμερα αναζητήσαμε το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO μέσα από τη βαθιά ριζωμένη παράδοση των συναντήσεων της Ανατολίας και γίναμε μάρτυρες του πώς ο λόγος, η μουσική και το μοίρασμα ενώνουν τους ανθρώπους γύρω από τον ίδιο κύκλο. Με την ελπίδα να ξανασυναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο για να ακολουθήσουμε τα ίχνη μιας άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκια που περνά από γενιά σε γενιά.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 15 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκία στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Ο Διπορικό» και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ακαμφιτάν δήλωσε ως μέλη της CICA πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστική στάση υπέρ των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης που είναι μέλος μας και να αντιταχθούμε στη συνεχιζόμενη καταπίεση και στις σοβαρές παραβιάσεις. Μια μόνιμη λύση απαιτεί την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στη βάση των συνόρων του 1967. Ο Χακάν Φιντάν απίφθινε ομιλία στην 7η Σύνοδο Κορυφής στη διάσκεψη για τη συνεργασία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ασία, CICA, που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού, όπου συμμετείχε εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τονίζοντας ότι η ενίσχυση της CICA αποτελεί αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την άνοδο της Ασίας, ο Φιντάν δήλωσε «Ως Τούρκοι είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε την CICA ως το πιο συμπεριληπτικό φόρουμ ασφάλειας της Ασίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική ασφάλεια και να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα, διευρύνοντας τις συγκοινωνιακές διασυνδέσεις και διαφοροποιώντας τους ενεργειακούς διαδρόμους». Προειδοποιώντας ότι ολοένα και περισσότερες κρίσεις στον κόσμο οδηγούν σε αυξανόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς πλατφόρμες, ο Φιντάν δήλωσε ότι η ανάγκη εξέβρεσης συλλογικών λύσεων στα κοινά προβλήματα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η προσήλωση στην ειρήνη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη πρέπει να ισχύει για κάθε μέλος. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την προσήλωση ενώ το Ισραήλ, μέλος της CICA, παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, εφαρμόζοντας μια πολιτική συστηματικής καταπίεσης, δήλωσε ο Φιντάν και συνέχισε. Πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστική στάση υπέρ των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης που είναι μέλος μας και να αντιταχθούμε στη συνεχιζόμενη καταπίεση και στις σοβαρές παραβιάσεις. Μια μόνιμη λύση απαιτεί την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στη βάση των συνόρων του 1967. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Σύνοδος πρέπει να χαράξει ένα σαφή και συγκεκριμένο οδικό χάρτη για μια πιο αποτελεσματική CICA με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και αυξημένης ευημερίας σε ολόκληρη την Ήπειρο. Η Τουρκία καταδικάζει την απόφαση της Κολομβίας να μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής. Το βήμα αυτό παραβιάζει τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, πρωτίστως στις αποφάσεις 1980 του Συμβουλίου Ασφαλείας και έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές αρχές που υπογραμμίζονται στη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η συνέχεια της ανακοίνωσης έχει ως εξής. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κατεχόμενων Παλαιστινιακών εδαφών. Καλούμε την Κολομβία να ανακαλέσει την εν λόγω απόφασή της και τονίζουμε ότι όλα τα κράτη πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να πλήξουν το ιστορικό και νομικό καθεστώς της Ιερουσαλήμ. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ εντός των συνόρων του 1967 και με εδαφική ακεραιότητα αποτελεί το μόνο δρόμο για τη δημιουργία μιας δίκαιης, μόνιμης και συνολικής ειρήνης στην περιοχή.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Κύμα εξαιρετικά έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μαρμαρά της Τούρκια κατέριψε ιστορικά μετεωρολογικά ρεκόρ, προκαλώντας πρωτοφανή ογκοβροχή στην Ιστάμπουλ μέσα σε ένα ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Η κακοκαιρία δημιούργησε τοπικά έψη βροχής που σπάνια έχουν παρατηρηθεί στα καταγεγραμμένα κλιματικά χρονικά της περιοχής. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί στη λεκάνη του Μαρμαρά κατέγραψαν ακραίες νεροποντές, οι οποίες κατέριψαν τους εποχικούς μέσους όρους. Σε αρκετές περιοχές της Ιστάμπουλ, τα επίπεδα βροχόπτωσης ξεπέρασαν τα 100 με 130 χιλιοστά ανά τετραγωνικό μέτρο μέσα σε λίγες μόλις ώρες, ένας όγκος που ισοδυναμεί σχεδόν με τις μέσες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις δύο μηνών. Ο ευνίδιος όγκος νερού ξεπέρασε τις δυνατότητες του δημοτικού αποχετευτικού δικτύου με αποτέλεσμα υπόγειες διαβάσεις, σύραγγες και ισόγειοι χώροι σε χαμηλό υψόμετρο να βυθιστούν γρήγορα κάτω από το νερό. ενώ ολόκληρη η περιφέρεια του Μάρμαρα επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις, η Ιστάμπουλ δέχθηκε το κύριο βάρος της κακοκαιρίας, με αρκετές γειτονιές να καταγράφουν κρίσιμες ζημιές. Ανταποκρινόμενες στην κλιμακούμενη κατάσταση, κεντρικές αρχές στην Άγκαρα κινητοποίησαν κρατικούς πόρους για το συντονισμό της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και των επιχειρήσεων παροχής βοήθειας σε ολόκληρη την περιοχή του Μάρμαρα. Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών, ΑΦΑΤ, κινητοποιήθηκε άμεσα για να κατευθύνει τις επιχειρήσεις πεδίου, αποστέλλοντας αντλίες απάντλησης υδάτων υψηλής ισχύως, διασώστες και αμφίβια οχήματα προς ενίσχυση των ομάδων έκτακτης ανάγκης της Ιστάμπουλ. Οι εθνικές μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση υψηλού κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, ενώ τα δημοτικά συνεργεία επιχειρούσαν όλο το 24ωρο για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την απάντηση υδάτων από πλημμυρισμένες υποδομές. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, Φαρχάν Χακ, μίλησε κατά την καθημερινή ενημέρωση των συντακτών, υπογραμμίζοντας ότι παρά την κατάπαυση του πυρός, χθες και προχθές καταγράφηκε σε όλες τις περιοχές της Γάζας μεγάλος αριθμός αεροπορικών επιδρομών, πυρών πυροβολικού εκρήξεων για την κατεδάφιση κτηρίων, πυρών από τη θάλασσα και ενόπλων επιθέσεων. Ο Χακ ανέφερε ότι οι παραβίες αυτές σημειώθηκαν κυρίως δυτικά της αποκαλούμενης κίτρινης γραμμής. Ο Χακ δήλωσε: «Επαναλαμβάνουμε ότι οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές πρέπει να προστατεύονται ανα πάσα στιγμή». Παράλληλα, σημειώντας ότι ο ΙΕ και οι εταίροι τους συνεχίζουν να παραδίδουν εφόδια πρώτης ανάγκης στη Γάζα, ο ΧΑΚ επεσήμανε ωστόσο ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών. Ο εκπρόσωπος ανέφερε: «Οι εταίροι μας δηλώνουν ότι η παροχή βοήθειας περιορίζεται λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και των εμποδίων που θέτει το Ισραήλ. Σε αυτά περιλαμβάνονται περιορισμοί σε κρίσιμες εισαγωγές όπως λάδια, κινητήρα και ανταλλακτικά, καθώς και περιορισμοί πρόσβασης σε ποσοστό άνω του 64% της Γάζας». Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Σίραν. Σε αυτό το μέρος του ταξιδιού που κάνω για να ανακαλύψω τις ομορφιές της Τουρκία, αποχαιρετώ το Τσανάκκαλα και κατευθύνομαι προς την καρδιά του Αιγαίου. Η νέα διαδρομή του ταξιδιού μου με οδηγεί από το Άιβαλακ, την παραμυθένια περιοχή του Παλίκεσιρ, στην Ίσμυρ, μια πόλη συνυφασμένη με την ιστορία και τη θάλασσα. Τώρα σας προσκαλώ σε ένα ταξίδι στις αναμνήσεις που είχα σε αυτές τις στάσεις και τις μοναδικές ομορφιές που συνάντησα. Καθώς άφησα το Τσανάκκαλα πίσω μου και κατευθύνθηκα νότια, ο πρώτος σταθμός μου ήταν το Άιβαλακ, ο παράκτιος παράδεισος του Παλίκεσιρ. Αυτό είναι ένα μέρος που σπέρνει γαλήνη στην καρδιά των ανθρώπων, με τους δρόμους με άρωμα ελιάς, τα πέτρινα σπίτια και τους κορπίσκους γεμάτους γαλάζιο. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο τόπος αυτός κατακλείζεται από ντόπιους και ξένους τουρίστες. Οι περισσότεροι ντόπιοι τουρίστες, ειδικά οικογένειες από μεγάλες πόλεις όπως η Ιστάμπουλ, η Άνκαρα και η Μπούρσα, περνούν τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ. Κάποιοι έχουν εξοχικά, άλλοι έχουν αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια. Καθώς περπατούσα στα στενά δρομάκια του Άιβαλακ, ένιωσα τα ίχνη του παρελθόντος ανάμεσα στους πέτρινους τοίχους και τη γαλήνη του παρόντος στο δροσερό αεράκι της θάλασσας. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα σε ένα καφέ με θέα το νησί Τζούντα. Όταν ο απαλός ήχος των κυμάτων συνδυάστηκε με τη μουσική που ακουγόταν από ένα σκάφος από μακριά, ο χρόνος φαινόταν ότι κυλούσε πιο αργά. Και φυσικά δεν μπορείς να πεις ότι έχεις δει τα πάντα στο Άιβαλακ χωρίς να φας το τόστ του Άιβαλακ. Αυτό το τόστ με μπόλικο τυρί, σουτζούκι, πίκλες, κέτσαπ και μαγιονέζα ήταν ακόμα πιο νόστιμο δίπλα στη θάλασσα. Και για γλυκό, ένα ελαφρύ γλυκό με μυζήτρα, το Lortatles. Αυτή η τοπική λιχουδιά φτιαγμένη με φρέσκια μυζήτρα και ελαφρύ σιρόπι με έκανε να σκεφτώ ότι αυτό το μέρος είναι θεραπευτικό για την ψυχή τόσο με τα τοπία όσο και με την κουζίνα του. Αφού έφυγα από το Άιβαλακ, κατευθύνθηκα προς την περιοχή Μπέργαμα στα βόρεια της Ίσμυρ. Σε αυτή την πόλη η ανάσα του παρελθόντος γίνεται αισθητή σε κάθε δρόμο που περνάς. Η Μπέργαμα είναι ένα από τα σημαντικά πολιτιστικά και επιστημονικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Ο πρώτος μου σταθμός ήταν η αρχαία πόλη της Περγάμου, η οποία βρίσκεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όταν ανέβηκα στην Ακρόπολη, η θέα που αντίκρισα μου έκοψε την ανάσα. Το αρχαίο θέατρο ήταν σαν ένα κατάστρωμα παρατήρησης χτισμένο σε μια απότομη πλαγιά με θέμα το Αιγαίο. Με χωρητικότητα 10.000 ατόμων είναι ένα από τα

αρχιτεκτονικά θαύματα της εποχής του. Κάθισα στα πέτρινα σκαλιά και απλά άκουγα τον αέρα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα σαν σιωπηλός θεατής στη σκηνή του παρελθόντος. Όταν έβλεπες από το λόφο της Ακρόπολης τα σπίτια με τα κεραμίδια στη στέγη και τις πλαγιές που καλύπτονταν από ελαιώνες, έμοιαζαν με πίνακα ζωγραφικής. Λίγο πιο κάτω ήταν το Ασκληπείο, ένα από τα σημαντικότερα ιαματικά κέντρα της αρχαιότητας. Ήταν συναρπαστικό να περπατάς σε αυτόν τον ιερό χώρο, όπου πριν από χιλιάδες χρόνια η θεραπεία γινόταν με μουσική, με νερό και με τα όνειρα. Καθώς περπατούσα ανάμεσα στους σκίονες, με συγκίνησε βαθιά η σκέψη ότι αυτές οι πέτρες φιλοξένησαν και γνώση και θεραπεία. Το βράδυ έμεινα σε ένα παλιό πέτρινο αρχοντικό στον Πέργαμα. Η νύχτα ήταν ήσυχη αλλά γεμάτη νόημα. Κάτω από τα αστέρια νιώθα σαν να άκουγα τον άνεμο να μου ψιθυρίζει στο αυτί τις ιστορίες που είχαν αφήσει το σημάδι τους πάνω στα βράχια. Αυτή η πόλη δεν είχε μόνο ιστορία, είχε μνήμη, είχε ψυχή, είχε αφήγηση. Μετά το Πέργαμο, ο δρόμος μου με πήγε στην Ακτή, στη Φότσα, όπου ένιωσα τη δροσερή ανάσα του Αιγαίου στην πιο αγνή του μορφή. Πέτρινα σπίτια, στενά δρομάκια, βάρκες που κουνιούνται στο λιμάνι. Η Φότσα ήταν μια πόλη του παρελθόντος, αλλά και της ηρεμίας. Κάποτε σε αυτούς τους όρμους ζούσαν ναυτικοί του Ιωνίου και θρυλικές φώκες. Σήμερα αυτή η ζωή συνεχίζεται ακόμα συνυφασμένη με τη θάλασσα. Ακούμπησα στα στίχη του κάστρου Φότσα. Ο αέρας φύσηξε στα μαλλιά μου, ενώ στα αυτιά μου αντιχούσε ο ήχος των κυμάτων που χτυπούσαν τα βράχια. Καθώς τα ψαροκάικα επέστρεφαν στο λιμάνι το ηλιοβασίλεμα, ο ουρανός έγινε ροζ πορτοκαλί και ο χρόνος φάνηκε να σταματά. Μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα ηρεμίας στη Φότσα, ξεκίνησα ξανά, αυτή τη φορά προς την καρδιά της Ίσμυρ. Έφτασα στην Ίσμυρ το βράδυ. Καθώς τα φώτα της πόλης έλαμπαν από μακριά, ένιωσα ένα γλυκό ενθουσιασμό μέσα μου. Καθώς συνέχιζα κατά μήκος του παραλιακού δρόμου που περιβάλλει τον κόλπο, ένιωθα όλο και περισσότερο ότι πλησίαζα πιο κοντά σε αυτή τη σπουδαία πόλη που κάποτε ήταν η πύλη της Ανατολίας προς τα δυτικά. Όταν έφτασα στην παραλιακή λωρίδα Κόρντον, στο κέντρο της Ίσμυρ, με υποδέχτηκαν τα φοινικόδεντρα, η παραλία για περπάτημα που ήταν σαν να βρισκόταν στην αγκαλιά της θάλασσας και η ζωντάνια στις καφετέριες. Εγκαταστάθηκα σε ένα μικρό αλλά ευχάριστο ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Όταν άνοιξα το παράθυρο, η μυρωδιά της θάλασσας χτύπησε το πρόσωπό μου και οι χαρούμενες φωνές των ανθρώπων που περπατούσαν στο δρόμο μου ψιθυρίζαν ότι θα ξεκινούσαν νέες ιστορίες για μένα σε αυτή την πόλη. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε μαζί σας στις ακτές του Αιγαίου. Μοιράστηκα την ηρεμία του Άιβαλεκ, την ιστορία του Πέργαμα, τον αγέρα της Φώσα και το πρώτο καλωσόρισμα της Ίσμυρ. Στο επόμενο επεισόδιο θα εξερευνήσουμε σε βάθος τους δρόμους της πόλης, θα δούμε μαζί τι έχει να μου αφηγηθεί αυτή η σπουδαία πόλη από τις ιστορικές της συνοικίες μέχρι τη σύγχρονη ζωή της. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε ωραία. Γεια σας.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια χαρά σε όλους όσοι συντονίζεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο σημερινό μας ταξίδι στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO, ιχνηλατούμε μια μακραίωνη παράδοση, η οποία επιβιώνει σε διαφορετικές γωνιές της Ανατολίας με ποικίλες ονομασίες, αλλά συγκλίνει στην ίδια φιλοσοφία, τις παραδοσιακές συνάξεις συνομιλίας Sohbet. Σε άλλα μέρη, Yaran Sohbeti, αλλού Sıragecesi, Kürsübaşı, Μπαρανά, Γκεζέκ, Μοαμπέτ ή Έρφενε. Παρόλο που τα ονόματα και οι πρακτικές διαφέρουν από τόπο σε τόπο, ο κοινός παρονομαστής αυτών των συναντήσεων παραμένει ο ίδιος. Να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων, να μοιράζονται κουβεντιάζοντας, να μαθαίνουν διασκεδάζοντας και να ενδυναμώνουν τους δεσμούς της κοινότητας. Σε αυτές τις συνάξεις πραγματοποιούνται κυρίως τους χειμερινούς μήνες, η συζήτηση έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, η μουσική, η παραδοσιακή χορή, τα λαϊκά θεατρικά δρόμενα και οι τοπικές γεύσεις αποτελούν εξίσου αναπόσπαστα κομμάτια της παράδοσης. Οι συναντήσεις Yaran στο Çankırı, οι βραδιές Sıra, στη Şanlıurfa, το Kürsübaşı στο Elazığ, και οι συναντήσεις Μπαρανά στο Ντουρσούμπεϊ του Μπαλγκεσίρ συγκαταλέγονται σήμερα ανάμεσα στα πιο γνωστά παραδείγματα αυτής της πλούσιας κληρονομιάς. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παραδοσιακών συναντήσεων Sohbet είναι ότι βασίζονται σε κανόνες άγραφους αλλά απόλυτα γνωστούς και σεβαστούς από την κοινότητα. Οι ομάδες αυτές αριθμούν συνήθως από 5 έως 30 άτομα. Οι επικεφαλής που καθοδηγούν τη συντροφιά είτε εκλέγονται είτε προτείνονται από τους πρεσβύτερους. Ακόμη και ο τίτλος του Προέδρου αλλάζει από τόπο σε τόπο. Μπορεί να ακούγεται ως «Γιαρέμπασε», «Γιήτπασε», «Κιωσέ Ιχτιάρα» ή απλώς «Πρόεδρος του Sohbet». Στην καρδιά αυτών των συναντήσεων όμως δεν βρίσκεται απλά η διασκέδαση. Εδώ συζητούνται τοπικά και κοινωνικά ζητήματα, οι άνθρωποι αφουγκράζονται ο ένας στις δυσκολίες του άλλου και μέσα από αυτή τη συνύπαρξη ενισχύονται η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η συλλογική συνείδηση. Μοιραζόμενοι τον ίδιο χώρο με τους μεγαλύτερους, οι νέοι δεν μειούνται μόνο στη μουσική, στα δρόμενα ή στις προφορικές αφηγήσεις, μαθαίνουν βιωματικά τους κώδικες συμπεριφοράς και τις θεμελιώδεις κοινωνικές αξίες. Αυτήν ακριβώς τη διάσταση υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφαση και η UNESCO. Αντιμετωπίζει τις παραδοσιακές συναντήσεις Sohbet ως μια ζωντανή κοινωνική πρακτική μέσα από την οποία οι προφορικές παραδόσεις διατηρούνται ακμαίες, η γνώση του παρελθόντος μεταλαμπαδεύεται και οι πολιτιστικές αξίες μοιράζονται. Υπενθυμίζει ότι αυτές οι συνάξεις χαρίζουν στις κοινότητες ένα βαθύ αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή και τον αλληλοσεβασμό. Ο φάκελος υποψηφιότητας που κατάρτισε η Τούρκη για τις παραδοσιακές συναντήσεις Sohbet αξιολογήθηκε το 2010 κατά την 5η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO στο Ναϊρόμπι και ήταν εκεί όπου η παράδοση αυτή επισφραγίστηκε διεθνώς με την εγγραφή της στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Πίσω από αυτή την απόφαση δεν βρισκόταν απλώς ο πολιτιστικός πλούτος του εθήμου. Για την UNESCO βαρύνουσα σημασία είχε το γεγονός ότι αυτές οι συναντήσεις λειτουργούν ως ζωντανό όχημα για τη μετάδοση των προφορικών παραδόσεων και των αξιών, τροφοδοτούν το αίσθημα ταυτότητας και συνέχειας των κοινοτήτων και ενισχύουν την ορατότητα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Καθοριστικός για την τελική ετοιμιγορία υπήρξε και ο ίδιος ο τρόπος προετοιμασίας του φακέλου. Η διαδικασία δεν χαράχτηκε μόνο πίσω από τα γραφεία των θεσμών, πραγματοποιήθηκαν εκτενείς διαβουλεύσεις με τις ίδιες τις κοινότητες και τους φορείς του Εθήμου, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη εκ των προτέρων και εν γνώση συνένεσή τους. Το 2009, μέσα από συναντήσεις στο Τσάνκρε, στο ΣΥΜΑΒ της Κιουτάχια και στη Σανούρφα, οι ειδικοί κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τους θεματοφύλακες της παράδοσης, σχεδιάζοντας από κοινού μέτρα για τη μελλοντική της διαφύλαξη. Επιπλέον, η UNESCO έλαβε ρητά υπόψη της ότι πολλές τοπικές εκφάνσεις των συναντήσεων ΣΟΧΠΕΤ είχαν ήδη καταγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τουρκία υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Όταν μιλάμε για άειλη πολιτιστική κληρονομιά, η ουσία βρίσκεται πάντα σε ένα θεμελιώδες στοίχημα. Να συνεχίσει η παράδοση να αναπνέει μέσα στην ίδια της την κοινότητα και να περνά ζωντανή στις επόμενες γενιές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο φάκελος υποψηφιότητας της Τουρκία περιλάμβανε στοχευμένα μέτρα, την ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης, την ενθάρρυνση για πιο συχνές συνάξεις, την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, την ενεργό συμμετοχή των νέων και την ευρύτερη προβολή του Εθήμου. Οι επίσημες εκθέσεις που κατατέθηκαν αργότερα στην UNESCO αποδεικνύουν ότι αυτά τα σχέδια δεν έμειναν στα χαρτιά, αλλά μετουσιώθηκαν σε πράξη. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού πραγματοποίησε εκτενείς επιτόπιες έρευνες, ενισχύοντας οικονομικά τις κοινότητες των φορέων, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε πόλεις όπως το Τσάνκρε, η Μπούρσα και η Κόνια, οι τοπικές

0: αρχές παραχώρησαν ειδικούς χώρους αφιερωμένους αποκλειστικά σε αυτές τις συναντήσεις. Στο Πανεπιστήμιο Καρατεκίν του Τσάνκρ ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογής για τον Πολιτισμό Ιαράν, ενώ το 2016 οργανώθηκε ένα συμπόσιο με θέμα «Η παράδοση του Σοχπέτ στην Ανατολία και το Ιαρέν». Το 2017 πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Γνωριμία και συνάντηση με τον πολιτισμό Ιαράν» με τη συμμετοχή ομάδων από την Άγκαρα, το Άφιον Καραϊσάρ, το Μπαλίκεσιρ και το Τσάνκρ. Συμπληρώνοντας μια δεκαετία από την ένταξη της παράδοσης στον κατάλογο, το 2020 η Εθνική Επιτροπή της Τούρκια για την UNESCO διοργάνωσε μια μεγάλη συνάντηση διαβούλευσης με τίτλο «Η σύγχρονη κατάσταση των παραδοσιακών συναντήσεων Σοχπέτ». Εκεί οι προσπάθειες για τη διαφύλαξη, την αναβίωση, την διαγενειακή μεταβίβαση, την καταγραφή και την ευαισθητοποίηση του κοινού αξιολογήθηκαν εκ νέου μέσα από τη γόνιμη σύμπραξη ακαδημαϊκών θεσμικών φορέων και των ίδιων των ανθρώπων που κρατούν αυτή την παράδοση ζωντανή. Αυτή η διαδικασία δείχνει επίσης ότι η ζωντανή κληρονομιά δεν είναι ανεξάρτητη από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σύμφωνα με την περιοδική έκθεση της Τούρκη προς την UNESCO για το 2021, η πανδημία COVID-19 διέκοψε τις δραστηριότητες διαφύλαξης στα έτη 2020 και 2021, ενώ ορισμένες δράσεις μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά, η ίδια έκθεση αποκαλύπτει ότι μετά την εγγραφή στον κατάλογο της UNESCO, το ενδιαφέρον για τις παραδοσιακές συναντήσεις Σοχπέτ αυξήθηκε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων, των πανεπιστημίων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινοτήτων και των φορέων της παράδοσης. Ίσως η μεγαλύτερη δύναμη αυτής της παράδοσης να κρύβεται ακριβώς εδώ. Οι παραδοσιακές συναντήσεις Σοχπέτ δεν είναι απλώς μια μορφή συνάθρησης που έχει απομείνει από το παρελθόν. Είναι ένας ζωντανός πολιτιστικός χώρος που διατηρείται μέσα από το διάλογο, την ακρόαση, την συνδημιουργία και το μοίρασμα. Μια συζήτηση που ξεκινά σε ένα δωμάτιο συνεχίζει την πορεία της άλλοτε με ένα παραδοσιακό τραγούδι, άλλοτε με ένα παιχνίδι και άλλοτε με μία μονολέξη που ένας νεαρός συμμετέχων έμαθε από τους μεγαλύτερους του. Διότι η ζωντανή κληρονομιά δεν είναι μόνο κάτι που ανακαλούμε στη μνήμη μας, αλλά μια κληρονομιά που βιώνεται ξανά και μεταλαμπαδεύεται στην επόμενη γενιά. Σήμερα αναζητήσαμε το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO μέσα από τη βαθιά ριζωμένη παράδοση των συναντήσεων της Ανατολίας και γίναμε μάρτυρες του πώς ο λόγος, η μουσική και το μοίρασμα ενώνουν τους ανθρώπους γύρω από τον ίδιο κύκλο. Με την ελπίδα να ξανασυναντηθούμε στο επόμενο επεισόδιο για να ακολουθήσουμε τα ίχνη μιας άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκια που περνά από γενιά σε γενιά.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!